0: Ναι, Μέση, fall down the field, trick behind, κάσε φορέτ, σκορέ point.
1: Του, Πορτσουκάλ, Πορτσουκάλ. Win blow, λέει, χλωρό, να το νόμο, εχαρμοτέ μου, τη full team, out player. This
2: man! Λάμε και να είστε μας, πάει μη λουκλό παρέτ, πεπάει απένα.
0: Καρούτε!
2: Long number 5 June, αυτή τη σύ, πάει τέκεν FIFA World Cup Spirit, η καμλο ρότλο πότφυλα, ο FMP FIFA World Cup πάρε.
1: Κολεμόλ σκουάτ πιού, βρεμ καλαβλο favorite team πιού, μο σελεμπρέτε football το κατά.
3: Best parade flow, by winning big prizes, so come proud, more represent them team πιού.

0: Want to save one and stop happening long pot villa more round Lovanuatu? Press Club Lovanuatu, Hemi One Life Panel Discussion long VBTC, where Hemi focus long issues more development long country.
1: Suppose you stop listening, we welcome and meet everyone los VBTC.
0: Next is Press Club, I Hemi stop long test number 28 May 2026. More topic lo time, Hemi fight the home, more strong need to look back lo law of lo masket. Tune in again long every platform long VBTC long save current more update. Μια μέση φολτάουν το φιλ, τρικ πιχάιν, κασέ φορέτ, σκορέ πόιν.
2: Του, ποτσίκαλ, ποτσίκαλ. Βιν πλόλ λίγ πλόρον αλτο νόμο, εχαρμοτέ μου, τε φουλ τίμ, αουτ πλέρ.
3: This man!
4: Λα με και νοίς του μας, πάει μιλού κλό παρέτ με πάει απένα.
5: Καρούτε!
4: Λόγ να με φαρτσούν, αφήνει τη σύπα, είτε και FIFA World Cup Spirit, ή καμλο ρόπ το πότφυλα, ο FMP FIFA World Cup πάρε.
6: Κολε μόλ σκουάτ πιού, μπρεμ καλά βλο φίβρι την πλοιού, μο σελεμπρέτε φουτπολ του κατά.
7: Πες Parade Flow, by winning big prizes, so come proud, more representing team πλοιού.
8: You stop listening to Fan Power 99 FM.